Μιλάω στον τόπο, φάτι άλμα τα άλλα, τη γύρι, τη σαν τη μαμά, ώρα πρέπει να είναι. Κάτι σου λέει, μην κοιλούμε, τζίπνι μου, γλά, μην κοιλούμε σε κουμάτι. Αν δεν πάει σε μαρτυρία, σαν δεν πάει, μου τάφτα άλλα, τζίρι που πίνει. Είναι φόβο μαντάρα, σαν γολά, μην κοιλούμε, κάτι σου πίνει. Μα δεν συνάγει, κάτι σου πίνει, κάτι σου πίνει, κάτι σου πίνει, κάτι Le bisa fo dinne dame hala dana yato may wundo wal tayen Nalo kemi dal de hande wuya jayne jayne jayna o yi farba guwa wuyu farba guwa wuyu O yi ke dima di sapo chuma di umaru Jawan noro haru fuga hadi so nan jigon jom gede jeldu man ta kanjata Debbo so woni gro bone yodi jugi ma hakile bonna tay Give me your